η πόλη ένα σκηνικό και δεν είσαι εδώ. Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλαχτό.

η νύχτα τρέχει με κατώ και δεν είσαι εδώ. Δεν έχει απόψε σημασία ποιος έφταιξε στο χωρισμό.

TRT 95,1 FM στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: FM Stereo. Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos. Παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος. Δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
9: Όσο θα γυρίζει η γη.
10: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
9: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
10: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην Αέλινοβ Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
11: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
11: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
11: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
12: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
11: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
13: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: ακούτε τώρα.
1: TRT 95,1 FM στέρεο.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Siemergas.
4: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Για λίγο να κουμπίσω την καρδιά σου.

0: FM Stereo.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
5: Φοβορείς φέρεις. Όσο θα γυρίζει η γη,

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour, εισιτήρια στο mortel.com.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα,
2: έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
2: σε ρόλο παραμά.

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Ο Σώζομαι Αυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Το

0: πολίτης.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμπου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses in the Bush.

95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Είναι κανείς που δεν ακούει? TRT 95,1 FM στέρεο.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
6: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυπροθέατρο Αλκαζάρ.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Να σου πω, ενοχλώ.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες.
2: Immergas.
3: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
1: Ρωμαίος!
5: Γιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιό.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνολο.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Το σώζω με αυτόν Σοφίτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένα θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Μείωση του χρέους σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος και λιγότερες επιβάρυνσεις για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, όπου έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Το απόγευμα αναμένεται στο σημείο της πτώσης εμπειρογνώμονες, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την τραγωδία. Αλλάζει από την Παρασκευή ο καιρός, καθώς μετά τις τοπικές βροχές και τις καταιγίδες αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Η ένταση στον περσικό κόλπο συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα 62 ευρώ η μεγαβατόρα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο πρωταγωνιστής της εκτός έδρας νίκης της Μπενφίκα με 7-0 επί της Κάζα Πία για την δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Ο διεθνής επιθετικός πέτυχε τα 3 τέρματα της ομάδας του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Σε εξέλιξη είναι φωτιές στα κόμαρα Εύρου, στο Σφακάκι Ρεφίμνου και στο Κόμητο Καρίστου. Για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Η Ελλάδα το πράττει ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Περισσότερα στο real.gr. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμήνυσε σήμερα το Ιράν.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Κι φέρνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη, κι έτσι

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρε.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αυτή την Κυριακή, 2 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
9: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses in the

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: CRT 95,1 FM στέρεο.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Σώζουμε αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμόνου.

0: Πέτρο Αλκαζάρ. Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Η αλήκη στη χώρα

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό Σύλλογο Ισπανίων, Υποστησία των Ζώων.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses in need.
3: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Φοβορείς φέρεις. Όσο θα γυρίζει η γη.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκιωτό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς
2: σήμερα. Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: τις φλόγες δίνουν αυτή την ώρα ισχυρές επιγείες δυνάμεις πυρόσβεσης και ένα αέρια μέσα στα Ευαλιώτικα στο Βόλο. Οριοθετήθηκε εντωμεταξύ πυρκαγιά στο προφήτη Ηλίας στη Σαλαμίνα. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς. Σε αμέλεια ηλικιωμένης, πιθανό να οφείλεται η φωνική φωτιά στα Περιστέρια στο νησί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ερευνών, ενώ για τη δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε στα Σελήνια, τα στοιχεία που έχουν οι αρμόδιες αρχές στα χέρια τους δείχνουν εμπρισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Επίγουσα οδηγία απεστάλλει από την αρχή πολιτικής αεροπορίας σε όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα σαν αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο με τους τρεις νεκρούς. Όπως προέκυψε από τους ελέγχους μέχρι στιγμής, υπήρξαν ενδείξεις δυσλειτουργίας του ουριαίου στροφείου στο ελικόπτερο και ζητάει η αρχή από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν τέτοιου τύπου ελικόπτερα να προχωρήσουν σε τεχνικό έλεγχο. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δηλώνει ότι δεν χαρακτηρίζει ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη και πως ο ναυτικός αποκλεισμός της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Την ίδια ώρα δηλώνει ή χαρακτηρίζει το Ορμούς νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι η Ουάσιγκτον να εκπληρώσει τους όρους της προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο. Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Ίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου. Ζήτησε παράλληλα την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη αλλά και την παράδοση της κοινοβουλευτικής της έδρας μέχρι τις 24 Αυγούστου. Όπως αναφέρει στην επιστολή της και οι δύο έχουν επιλέξει να μην είναι ενεργά μέλη του κόμματος. Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών της Ζακύνθου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 6 επιβατών. Συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του Αντρέ Λουίς που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Sporting Kansas City. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα δώσει για τη μεταγραφή του 24χρονου Βραζιλιάνου Εξτρέμ στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, καταιγίδες αναμένονται μόνο τοπικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Και καλή εβδομάδα.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ακόμη μια εβδομάδα μαζί μουσικά. Με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Η εβδομάδα θα ξεκινήσει όχι απλά μουσικά, αλλά θα ξεκινήσει με μελωδίες βιολιού. Η απόψινή λοιπόν θεματική βραδιά θα είναι αφιερωμένη στο βιολί. Και μάλιστα σε όλες του τις μορφές, από την κλασική ακόμη μέχρι και την πιο σύγχρονη. Κλασικά ακούσματα, pop ακούσματα, rock ακούσματα, μελωδίες από τάγκο, μελωδίες από βάλσα, όπου έχει χρησιμοποιηθεί το βιολί διαχρονικά. Το βιολί λοιπόν, αυτό το έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με δοξάρι και που εμφανίστηκε τον 16ο αιώνα ως εξέλιξη του μεσαιωνικού φίδλ, του ιταλικού λίρα νταμπράτσο και του ρεμπέκ. Τη σημερινή μορφή που γνωρίζουμε την πήρε κυρίως στην Ιταλία, όπου μεγάλες οικογένειες κατασκευαστών όπως η Αμάτι, Γκουαρνέρι και Στραντιβάριους δημιούργησαν θαυμάσιας ακουστικής όργανα που μέχρι και σήμερα θεωρούνται αξεπέραστα. Κατά την εποχή της Αναγέννησης δημιουργήθηκαν σημαντικές σχολές βιολιού που άκμασαν στην Βενετία, την Πολώνια, τη Φλωρεντία, τη Ρώμη και άλλες ιταλικές πόλεις. Τα πρώτα βιολιά χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση έργων λαϊκής και χορευτικής μουσικής. Κατά τον 17ο αιώνα το βιολί αντεκατέστησε την βιόλα ντα κάπα ως σημαντικότερο έγχορδο στη μουσική δωματίου.

Οι περισσότεροι μεγάλοι συνθέτες έγραψαν μουσική για σόλο βιολί, μεταξύ των οποίων οι δάσκαλοι του Μπαρόκ, Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και Χέντελ, αλλά και σημαντικοί συνθέτες της κλασικής εποχής, όπως η Μότσαρτ και Μπετόβεν. Ένας άλλος σπουδαίος, ο Αντώνιο Βιβάλντι, γνωστός και με το προσωνύμιο ο Κοκκινομάλης Παπάς, λόγω του χρώματος των μαλλιών του, υπήρξε φυσικά σπουδαίος δεξιοτέχνης βιολιστής και στα πιο γνωστά του έργα περιλαμβάνονται δεκάδες κονσέρτα για βιολί, μία ενότητα των οποίων αποτελούν τις περίφημες τέσσερις εποχές.

Θεματική βραδιά λοιπόν, αφιερωμένη στο βιολί. Απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Εύη με τους Verve και τον Bitter Sweet Symphony. Καλησπέρα στην Λιάννα, πολλούς χαιρετισμούς στον Τόλι που μας ακούει στο Βουκουρέστι. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Μιχάλη με Secret Garden και A Song from a Secret Garden. Γεια σου Μάγδα, με το θέμα, λέει, με θέμα το βιολί προβλέπεται στην κυριολεξία μια μαγική βραδιά. Καλησπέρα στην Αγγελική, καλώς ήρθες Λίτσα. Γεια σου Γιάννη με τους City και το Unfenster. Ίδια επιλογή και από τον Δάνη, περισσότεροι έχετε επιλέξει σαν το τραγούδι που πρώτο ήρθε στο μυαλό σας, το Unfenster, τον City. Και είναι ένα από τα παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιήθηκε το βιολί στην σύγχρονη μουσική ιστορία και μάλιστα στη ροκ μουσική. Το Unfenster λοιπόν, τον City, έγινε γνωστό στην Ελλάδα το 1978 όταν ένας πειρατικός σταθμός της Αθήνας έπαιζε το τραγούδι όλη μέρα. Μετά την Γερμανία, η Ελλάδα είναι η χώρα που είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση αυτό το τραγούδι. Η ιστορία του όμως ξεκινά λίγα χρόνια νωρίτερα, στην Ανατολική Γερμανία. Όταν μια μελωδία θέλει να ενσαρκωθεί, πολλοί παράγοντες συμβάλλουν να γίνει αυτό και κάπως έτσι ξεκινά και αυτή η ιστορία. Το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 1974, πολύ πριν την έλευση του Τόνι Κραλ στο συγκρότημα. Τα υπόλοιπα μέλη των City Band Berlin, όπως ήταν τότε το όνομά τους, είχαν ήδη 3 χρόνια στο ενεργητικό τους σαν συγκρότημα. Η ιστορία δεν θα γραφόταν ποτέ εάν ο θείος του Klaus Schlemke, του drummer δηλαδή των City, δεν του έστελνε ένα σετ από drums και ένα βιολί από την Δυτική Γερμανία. Όπως θυμάται ο ίδιος, ένα απόγευμα έφερε το βιολί στην πρόβα του γκρουπ και ο Γιώργη άρχισε να παίζει μία μελωδία των τσιγκάνων της Βουλγαρίας. 2 ημέρες αργότερα, και ενώ κάναμε διάφορα μουσικά πειράματα, ήρθε ο Εμίλ με το ποίημα Unfenster, το οποίο τραγούδησε με τη συνοδεία μας. Αμέσως, συνεχίζει ο Σλέμκε, μας κυρίευσε μία κατανίκητη έκσταση, ένα πάθος, μία μαγεία. Έτσι έγινε η αρχή. Ποτέ όμως δεν είχαμε φανταστεί ότι αυτός ο μουσικός αυτοσχεδιασμός θα αποτελούσε εθνικό ύμνο της τότε καταπιεσμένης νεολαίας της Ανατολικής Γερμανίας. Το τραγούδι προέρχεται από ένα ποίημα γερμανίδας ποιήτριας. Ο τίτλος του είναι «Στο παράθυρο». Η αρχική του εκδοχή ήταν 17 ολόκληρα λεπτά. Επειδή όμως χαρακτηρίστηκε αντιεμπορικό, μειώθηκε στα 7 και λίγο αργότερα στα 3. Η City λοιπόν με το Unfenster, ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιήθηκε το βιολί στην ροκ μουσική.

Το Unfenster λοιπόν, τον City, πραγματοποιήθηκε γιατί πολύ απλά ένα θείο του ντράμερ, ο οποίος ζούσε στην Δυτική Γερμανία τότε, του έστειλε σαν δώρο ένα βιολί. Έτσι ήρθε λοιπόν η ιδέα στο συγκρότημα να το χρησιμοποιήσει και να μείνει πραγματικά στην ιστορία με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το βιολί λοιπόν, που εδώ και 350 χρόνια θεωρείται ο βασιλιάς των οργάνων μαζί με το πιάνο, υπήρξε στις αρχές της ιστορίας του ένα όργανο που απλώς συνόδευε τη μουσική σε χορούς και πανηγύρια, ενώ οι βιολιστές είχαν τη φήμη κατώτερων μουσικών. Από τους City θα πάμε σε μια σπουδαία βιολίστρια, την Vanessa May, η οποία συμμετείχε στην Φιλαρμονική του Λονδίνου σε ηλικία 10 χρονών, πριν τη συμμετοχή της στο Royal College of Music του Λονδίνου. Στην ηλικία των 14 είχε ήδη υπογράψει συμβόλαιο με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, καθώς διέθετε την ικανότητα να εναλλάσσεται μεταξύ κλασικής εκτέλεσης κομματιών του 18ου αιώνα με μελωδίες σύγχρονης μουσικής από jazz μέχρι και pop με ηλεκτρονικό βιολί. Η Vanessa May γεννήθηκε στην Σιγκαπούρη στις 27 Οκτωβρίου του 1978 και μεγαλώνοντας εμπνεύστηκε από το γεγονός ότι είχε την ίδια ημερομηνία γέννησης με τον μεγάλο Ιταλοβιολιστή Νικολό Παγκανίνη, αν και γεννήθηκε 196 χρόνια αργότερα.

0: Real FM.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχες σε τέσσερα πύρινα μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο Βόλο, στις περιοχές Αϊβαλιώτικα και Σωρός, όπου εκδόθηκε και 112 για ετοιμότητα. Σε δασική έκταση στα Καλάβρητα, που φαίνεται ότι προκλήθηκε από κεραυνό, και στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. 25 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου πραγματοποίησαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά και ντρόουνς που αναχαιτίστηκαν μαζικά από την πολεμική μας αεροπορία. Επίγουσα οδηγία για τεχνικούς ελέγχους στα ελικόπτερα, σαν αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, έστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά τα ευρήματα πιθανής δυσλειτουργίας του ουραίου στροφείου στο ελικόπτερο που κατέπεσε. Περισσότερα στο real.gr. Κόβει τις γέφυρες με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες και πως ο ναυτικός αποκλεισμός της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πλήρη ισχύ.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

0: στους 97,8.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα στον Άλκη, γεια σου Σοφή με τον Άντρε Ρίο. Θα τον ακούσουμε οπωσδήποτε απόψε αυτόν τον σπουδαίο Ολλανδό βιολιστή. Καλώς ήρθες πάνω, επιλογή βλέπω από Stones και Seas Like a Rainbow. Εκεί μου λέει, όπου το βιολί διαλέγεται με το πιάνο. Καλησπέρα στην Γκέλη, στον Ηλία, Τζον Πάουελ και Assassin's Tango. Γεια σου Γιάννη, η Ιαν Φένστερ μου λέει από City ή The Devil Come Down to Georgia. Το πρώτο ήδη ακούστηκε, το δεύτερο είναι αυτό που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Η δική σου επιλογή λοιπόν από τον Charlie Daniels. Ένα τραγούδι που έγραψε το 1979 και θα ανέβαινε στο νούμερο 1 των τραγουδιών της Country, ενώ θα κέρδιζε και Grammy καλύτερης Country ερμηνείας. Το τραγούδι εκφράζει τη χριστιανική πίστη του Charlie Daniels, με τον διάβολο να προκαλεί ένα νεαρό βιολιστή ονόματι Johnny σε έναν διαγωνισμό βιολιού. Αν κέρδιζε ο Johnny, το έπαθλο θα ήταν ένα χρυσό βιολί. Εάν έχανε, φυσικά θα έχανε την ψυχή του. Ο διάβολος τράβηξε το δοξάρι πάνω στις χορδές και έκανε το συρριγμό του διαβόλου και μια ομάδα από δαίμονες τον συνόδευαν. Όμως, παρόλα αυτά, όταν ο Τζόνι πιάνει το βιολί του, φωτιά στο βουνό, τρέξτε παιδιά, τρέξτε, ο διάβολος είναι στο σπίτι του ανατέλλοντος ηλίου. Έτσι, ο Τζόνι κέρδισε το βιολί νικώντας τον διάβολο. Υπάρχει άραγε καλύτερο χριστιανικό κατόρθωμα.

The Devil Went Down to Georgia, το βιολί του Charlie Daniels. Το τραγούδι έγινε μεγαλύτερη επιτυχία την επόμενη χρονιά, το 1980, όταν ακούστηκε στον Cowboy των Πόλεων με τον John Travolta, την ταινία που έκανε μόδα την μουσική country. Καθώς όπως έχουμε πει, στην απόψινή θεματική βραδιά θα ακούσουμε το βιολί σε όλες τις εκδοχές του. Από την κλασική, όπως ξεκινήσαμε για παράδειγμα με Βιβάλτι, και το πέρασμά του σε όλα τα είδη της μουσικής μέχρι και τις ημέρες μας. Για τη συνέχεια έρχεται ο David McWilliams με το Days of Pearly Spencer, τραγούδι από τη δεκαετία του 60, όπου και εκείνος χρησιμοποιεί με ιδιαίτερο τρόπο στο τραγούδι το βιολί.

0: The Days of Pearly Spencer. Τραγούδι που ο David McWilliams εμπνεύστηκε από τη ζωή ενός αστέγου στην Ιρλανδία. Γεια σου Κατερίνα, με το κόκκινο βιολί θα ακούσουμε κάτι φυσικά και από την ταινία. Επίσης μου λέει το βιολί είναι το μουσικό όργανο που συνδέεται άρρηκτα με την κουλτούρα των Ρώμα. Οπότε ίσως απόψε ακούσουμε και κάτι τσιγκάνικο. Σίγουρα θα ακούσουμε. Πολλές από τις επιλογές σας απόψε αφορούν τους Verve, το Richard.
1: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές ώριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Γεια σου Ιωάννη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Τάι. Το βιολί μου λέει είναι ένα μουσικό όργανο το οποίο καταφέρνει και με γοητεύει σε κάθε του έκφραση. Το τσιγκάνικο βιολί, ειδικά με την εξαιρετική του τεχνοτροπία, με έχει κυριολεκτικά κατακτήσει. Στην Ουγγαρία δεν θεωρείται ως το εθνικό τους μουσικό όργανο, μιας και οι τσιγκάνοι έχουν προσφέρει τα μέγιστα για την ανάδειξή του. Έχω σημειώσει ήδη και το κομμάτι που μου έχει στείλει. Γεια σου Πέγγι, καλώς ήρθες, καλησπέρα και στην Ρίτσα. Γεια σου Κωνσταντίνε, ναι βλέπουμε και την ψυχή του μέσα στο βιολί. Καλησπέρα Κατερίνα. Να την απολαύσεις λοιπόν την εκπομπή. Πολλούς χαιρετισμούς στην Γιώτα και στον Κώστα που μπορεί να μας χωρίζουν 5.000 μίλια όπως μου γράφουνε, αλλά η δύναμη της μουσικής είναι εδώ και μας συντροφεύει. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς ήρθες Μαργαρίτα, γεια σου Νίκο, με τάγκο και βιολί, συνδυασμός που θα ακουστεί στη συνέχεια. Καλησπέρα και στην Ελένη και στον Χρήστο και στην Μαρία. Γεια σου Μέρη, με τον Στεφάν Γκραπελή και τον Στεφάν Γκραπελή θα ακούσουμε. Πολύ σπουδαίος βιολιστής. Προς το παρόν θα πάμε σε έναν πολύ νεότερο, στον Έντα Λέιν Τζόνσον. Ο Έντα Λέιν Τζόνσον υπήρξε βιολιστής των New Model Army πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα. Ιδιαίτερα όμως γνωστός έγινε το 1992 με το Purple Electric Violin Concerto και πιο συγκεκριμένα με την υπέροχη σύνθεσή του το Oxford Suite. Μια σύνθεση που από τότε δεν έχει σταματήσει να ακούγεται στο ραδιόφωνο. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως που χρειάζεται κανείς να γνωρίζει για τον Έντα Λέιν Τζόνσον είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την τέχνη. Δεν είναι μόνο ότι είναι απόφυτος της σχολής καλών τεχνών, ούτε ότι το ηλεκτρικό βιολί που χρησιμοποιεί είναι δική του κατασκευή, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, έχει σκαλίσει το βιολί με ένα κουζινομάχαιρο. Το πιο αυθεντικά ασυμβίβαστο είναι ότι τόσο από τις ημέρες του ως φοιτητής στην Οξφόρδη, όσο και κατά τη διάρκεια της σύντομης εμπορικής επιτυχίας του Oxford Suite, αλλά και μέχρι σήμερα, ο Τζόνσον παραμένει ένας περιπλανόμενος μουσικός που παίζει στους δρόμους διαφόρων πόλεων της Βρετανίας, χαρίζοντας τη μουσική του στους περαστικούς με μοναδικό αντίτιμο, ένα χειροκρότημα και ό,τι αυτοί προαιρούνται.

Έντα Λέιν Τζόνσον και το ηλεκτρικό βιολί του στο Oxford Suite. Γεια σου Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Να έχεις ένα όμορφο ξημέρωμα. Καλησπέρα και σε σένα Θανάση, καλώς ήρθες. Γεια σου Κατερίνα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Γεια σου Γιώργο, το βιολί μου λέει είναι ένα από τα βασικά όργανα που χρησιμοποιούν ELO στα τραγούδια τους, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Χαρακτηριστικός μου λέει είναι ο ήχος του βιολιού στο αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής του Last Train του London. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Το βιολί μου γράφουν είναι ίσως το μοναδικό μουσικό όργανο που μπορεί να εκφράσει τον πόνο, την θλίψη, την χαρά, την αγάπη και γενικότερα προκαλεί απίστευτα συναισθήματα. Ο ήχος του είναι μαγικός και η αίσθηση που σου μεταδίδει είναι απερίγραπτη, λες και σου γεμίζει όλη την ψυχή. Αν μπορούν και εμείς να βάλουμε ένα μικρό μουσικό λιθαράκι συμπληρώνουν, θα προτείναμε Ρικάρτο Εμπεσπάρχερ και Godfather.

0: άποψες. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από έξι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
4: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο και Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχες σε τέσσερα πύρινα μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Στο Βόλο, στις περιοχές Αϊβαλιώτικα και Σορόζου που εκδόθηκε και 112 για ετοιμότητα. Σε δασική έκταση στους Ρογούς Καλαβρίτων που φαίνεται ότι προκλήθηκε από κεραυνό, καθώς και στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο. Επιστρέφει στις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία. Οπλισμένα F-16 και drones πραγματοποίησαν 25 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και αναχαιτίστηκαν μαζικά από την πολεμική μας αεροπορία, αναλυτικά στο enikos.gr. Επίγουσα οδηγία για άμεσους τεχνικούς ελέγχους ελικόπτερα του ιδίου τύπου, με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο απέστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας στις εταιρείες που διαθέτουν αντίστοιχα ελικόπτερα. Ζητά τον έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου, καθώς υπήρξαν ενδείξεις της λειτουργίας του στο ελικόπτερο που συνετρίβει και στήχησε τη ζωή στους τρεις επιβαίνοντες. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δηλώνει πως δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη και πως ο ναυτικός αποκλεισμός της Ισλαμικής χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Νωρίτερα χαρακτήρισε το Ορμούζ Αμερικανική επικράτεια. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι το θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό μέχρι ότου η Ουάσιγκτον εκπληρώσει τους όρους προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο. Την απόφαση να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Ίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου. Ζήτησε παράλληλα την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη και την παράδοση της κοινοβουλευτικής της έδρας μέχρι τις 24 Αυγούστου. Όπως αναφέρει στην επιστολή, και οι δύο επέλεξαν να μην είναι ενεργά μέλη του κόμματος. Ταυτοποιήθηκε η 82χρονη που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Ισχυρίστηκε πως δεν κατάλαβε ότι βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα, ενώ όπως διαπιστώθηκε το δίπλωμά της είχε λήξει. Σε βάρος της θα σχηματιστεί δικογραφία.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του Αντρέ Λουίς που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Sporting Kansas City. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα δώσει για τη μεταγραφή του 24χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο philathlos.gr. Γενικά ήθριος καιρός αύριο και μόνο τοπικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένονται καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτική-βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία μουσικά τουλάχιστον ξεκινάει με βιολί. Παράλληλα, με το πιάνο το βιολί είναι το πιο διαδεδομένο σόλο μουσικό όργανο. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με την καταγωγή του. Από τα έγχορδα μουσικά όργανα που έφεραν οι Άραβες τον 8ο αιώνα στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες ή από τα μεσαιωνικά κρότες και βιέλες. Αυτά τα μουσικά όργανα όμως διαφέρουν από το βιολί κατά το ότι δεν στηρίζονται στον ώμο. Πλήθος από γεγονότα ενισχύουν την υπόθεση ότι το βιολί προέρχεται από τα λαϊκά μουσικά όργανα των Σλάβων. Στις πολωνικές περιοχές υπήρχε ήδη από τον 15ο αιώνα όργανο με δοξάρι τύπου βιολιού. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι το βιολί εξελίχθηκε κατά την αναγέννηση από παλαιότερα έγχορδα με δοξάρι. Το μεσαιωνικό fiddle, το ιταλικό απόγονο του 16ου αιώνα λίρα da braccio, καθώς και το ρεμπέκ. Το βιολί αναγνωρίστηκε από παλιά για τον τραγουδιστό του ήχο, ιδιαίτερα στην γενέτειρά του την Ιταλία, όπου οι πρώτοι κατασκευαστές του, Γκασπάρο Ντασαλό, Ανδρέα Αμάτι και Τζοβάνι Πάολο Ματζίνι, διαμόρφωσαν τις θελκές διαστάσεις του λίγο πριν από το τέλος του 16ου αιώνα. Φυσικά τα πιο σύγχρονα βιολιά μετά τις καινοτομίες του Αντώνιο Στραντιβάρι άρχισαν να αποκτούν διαφορετικό ήχο. Και ο Στραντιβάρι φυσικά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Το όνομά του έχει συνδεθεί απόλυτα με το βιολί, όπως και τα περίφημα όργανα Στρατιβάριου, τα όργανα δηλαδή τα οποία έχουν δημιουργηθεί από μέλη της οικογένειας Στρατιβάρι. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντια 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας σχετικά με το βιολί και φυσικά για τις αγαπημένες σας μελωδίες. Για τη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Hot Club de France του 1934 για ένα σπουδαίο δίδυμο στην ιστορία της μουσικής, αυτό του κιθαρίστα Django Reinhardt και του σπουδαίου βιολιστή Στέφαν Γκραπαλή, οι οποίοι δημιούργησαν σε αυτόν τον χώρο σπουδαίες συνθέσεις ανάμεσά τους και το Minor Swing.

Ένα σπουδαίο δίδυμο λοιπόν, ο Τζάκο Ράιχαρτ με τον Στεφάν Γκραμπελί. Αυτό τον σπουδαίο Γάλλο βιολιστή με τον οποίο συνυπήρξαν μουσικά εκεί στην δεκαετία του 30 στο Παρίσι. Ο Στεφάν Γκραμπελί από Ιταλό πατέρα και Γαλλίδα μητέρα δημιούργησε φυσικά στην Γαλλία. Εδώ θα τον ακούσουμε σόλο να διασκευάζει το Summer of 42 του Μισελ Γκραν με εκείνον στο πιάνο. Μέρη αφιερωμένο σε σένα.

Τα βιολιά συνοδεύουν τους Massive Attack και τη Sarah Nelson στο Unfinished Sympathy. Καθώς σε αυτό το τέταρτο έχουμε περάσει στην πιο σύγχρονη εκδοχή του βιολιού, έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Γεια σου Μαρία, στην Εύβοια, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλησπέρα και στην Ευαγγελία με το Love Story. Γεια σου Δημήτρη μου. Στείλε μου μήνυμα φίλε, θέλω να μιλήσουμε. Καλησπέρα Χρήστο με το Roll Over Beethoven από ELO. Είναι αυτό που είχε επισημάνει λίγο νωρίτερα στο μήνυμά του και ο Γιώργος. Οι ELO έχουν χρησιμοποιήσει εξαιρετικά το βιολί στις συνθέσεις τους. Γεια σου Μέρη, καλώς ήρθες και εσύ. Αν ταιριάζει μου λέει το Πόσο Λυπάμαι, Empty Frame ή το I Feel Love από Vanessa May. Γεια σου Σπύρο με τον Jean-Luc Ποντί. Προσπαθείς να κοιμηθείς και δεν μπορείς, ε? Το έχω σημειώσει ήδη φίλε. Πάμε λοιπόν σε αυτήν την ενότητα για να ακούσουμε τους Hooverphonic στο Mad About You με τη συνοδεία βιολιού.

Cover Phonics λοιπόν, με συνοδεία ορχήστρας και φυσικά με συνοδεία βιολιού. Στο Mad About You, καλώς ήρθες Βάγκο. Ωραίο θέμα μου λέει το βιολί, ο βασιλιάς των οργάνων από ό,τι λένε. Εγώ θα προτείνω μου λέει ηλεκτρικό βιολί με τον αγαπημένο μου, τον Jean-Luc Κοντί. Και το συγκεκριμένο μου λέει που έχω επιλέξει θα θυμίσει σε πολλούς την ηλικία μου με τους ρεπόρτες, καθώς αυτό ήταν το χαρακτηριστικό σήμα της εκπομπής. Γεια σου Δημήτρη. Δεν υπάρχει μου λέει άλλο όργανο που να απέδιδε την ατμόσφαιρα της ταινίας στο τελευταίο των Μοϊκανών, αλλά και πάμπολες ακόμα. Γεια σου Μίτση, σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Χαίρομαι που απολαμβάνεις τη βραδιά. Θα κλείσουμε αυτήν την ενότητα με τις πιο σύγχρονες εκδοχές του βιολιού. Ακούγοντας τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποίησαν οι Portishead στο Roach μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελότων οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτώνει.
4: RT 95,1 FM Stereo.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Κουρτινία και στην περιοχή προφήτης Ηλίας στη Μήλο. Χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές στο Βόλο. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο, 25 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου πραγματοποίησαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά και ντρόνς που αναχαιτίστηκαν μαζικά από την πολεμική μας αεροπορία. Επίγουσα οδηγία για τεχνικούς ελέγχους στα ελικόπτερα ιδίου τύπου με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, έστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε όλες τις εταιρείες μετά τα ευρήματα πιθανής δυσλειτουργίας του ουραίου στροφίου στο ελικόπτερο που κατέπεσε. Περισσότερα στο real.gr. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες και πως ο ναυτικός αποκλεισμός της Ισλαμικής χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πλήρη ισχύ.

και το βιολί στην υπηρεσία του τάγκο, το Περούνα Καμπέθα, για μια κεφαλή ενός αλόγου. Η επιλογή του Νίκου για απόψε. Φυσικά μια από τις πιο σημαντικές μορφές στο χώρο του βιολιού είναι ο Αντώνιος Στρατιβάρη, ο οποίος όταν ήταν 18 ετών πήγε να εργαστεί ως μαθητευόμενος στον κατασκευαστή βιολιών Νικολά Αμάτη. Ο Στρατιβάρη ήταν τόσο καλός, με ασυνήθιστη επιδεξιότητα και ικανότητα, τόσο περίεργος για οτιδήποτε αφιόρουσε την κατασκευή του βιολιού, που ο δάσκαλός του τον άφησε να κατασκευάσει ένα βιολί μόνος του. Ο Στρατιβάρη άρχισε να αναπτύσσει δικές του ιδέες και σχέδια, πρωτότυπες τεχνικές και σκέψεις που τα βιολιά Στρατιβάριους άρχισαν να έχουν πολλές διαφορές και αλλαγές σε σχέση με οτιδήποτε βιολί φτιαχνόταν πριν την εποχή του. Κατασκεύασε τόσο θαυμάσια μουσικά όργανα, ώστε σε ηλικία 40 ετών ήταν ήδη πλούσιος και διάσημος, αλλά εξακολούθησε να εργάζεται και να βελτιώνει την τέχνη του μέχρι και την ηλικία των 93 ετών, έχοντας κατασκευάσει 1116 μουσικά όργανα στη διάρκεια της ζωής του. Τα μισά από αυτά υπάρχουν μέχρι και τις ημέρες μας με την υπογραφή Στρατιβάριους και θεωρούνται υπερπολίτημα και μυθικής αξίας. Λέγεται ότι ο Αντώνιος Στρατιβάρη εναπόθετε τα βιολιά του σε συγκεκριμένες ημερομηνίες υπό το φως της σελήνης για να αποκτήσουν μια ιδιαίτερη απόχρωση στον τόνο, σχεδόν εξωπλανητική. Ακολουθούσε ένα μυστικιστικό τυπικό και μετά παρέδιδε τα μουσικά όργανα στους νέους ιδιοκτήτες τους, μεταμορφωμένα από τις επιρροές των άστρων. Από το τάγκο πάμε σε βάλς, πάντα με την συνοδεία βιολιού.

Αλταλένα από τον Λίνο Καναβακιόλο. Ιταλό βιολιστή. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Ελένη. Γεια σου, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πολύμνια. Καλησπέρα στον Άγγελο. Χαίρομαι που περνάς καλά, φίλε, με την εκπομπή. Καλησπέρα και σε σένα, Έτσιο, με το email σου. Σε γυναίκα βιολίστρια θα πάμε στη συνέχεια, στην Σόφη Σόλομον, την οποία γνωρίσαμε με το συγκρότημα το Νόη Βαβόη. Πίσω στο 1999, η Σόφη Σόλομον, μια ιδιαίτερη περίπτωση, ξεκίνησε να παίζει βιολί στα 2 της χρόνια. Από τότε το βιολί έγινε προέκταση του χεριού της και κάτι ακόμη παραπάνω, η ίδια η φωνή της. Στα 4 της χρόνια γνώρισε τον συνθέτη και βιολιστή Γιαχούντι Μενοχήν και είδε ζωντανά άλλους μεγάλους καλλιτέχνες. Μέχρι τα 7 της χρόνια έπαιζε ακουστικά με το αυτί, από εκεί και πέρα άρχισε να μαθαίνει και να διαβάζει μουσική. Πολλοί από τους δασκάλους της συνήθιζαν να τη μαλώνουν όταν πεταγόταν από τη θέση της τις στιγμές που ενθουσιαζόταν από τη μουσική της. Ευτυχώς τελικά κανείς δεν κατάφερε να την συνετίσει. Εδώ το βιολί της Σόφη Σόλομον στο μουσικό θέμα από την ταινία Ben Hur.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Ζαν Λουίκ Ποντί, Γάλλος βιρτουόζος βιολιστής. Επιλογή του Σπύρου και του Βάγκου για απόψε. Γεια σου Μάγδα, ζούμε μεγάλες στιγμές απόψε, χαίρομαι ιδιαίτερα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Μπάμπη που είναι έτοιμος να πάρει την Γεωργία από το χέρι και να αρχίσουν να χορεύουν βάλς νυχτιάτικα. Κράτα δυνάμεις Μπάμπη, γιατί θα σου χρειαστούν για την επόμενη ώρα της εκπομπής. Καλησπέρα στον Γιάννη, φυσικά και έχουμε ξεχάσει τους Κέλτες μέχρι αυτή την ώρα. Όπως πολύ σωστά σημειώνει και ο Γιάννης στο μήνυμά του, στην Ιρλανδική μουσική παράδοση το βιολί κατέχει εξέχουσα θέση. Φυσικά οι Κέλτες το έχουν ετοιμήσει ιδιαίτερα στην μουσική τους παράδοση.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγια. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

χαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.